0: Soak you up, bring me out. Make me try 100 times just to turn me down.
1: Τα πρέπει να τα έχει μουσικά. Κάτρα FM.

Το δίνουμε ο Ρότζερ Σάντσες, Make You Mine. Чухме в следобедното шоу на Катрефем. Остават 4 минути до края на работния ден.

0: take home.
1: Στοτσιά όλοι και τρεις. Κατρέφεμ. Σε βρέμενα τα χιτ μουσικά.

Μουσικά. Κάτρα FM. Μίξερ. This is Business. Κάτρα FM Mixer Vibes.